0: Έτσι μιλούσε με και για μένα.
1: Επειδή σε αγαπώ.
0: Και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσελίδος από παντού.
1: Για το μικρό το πόδι σου μέσα στα χαλίδια.
0: Να μαδάω για σε μια. Και έχω τη δύναμη. Αποκοιμισμένη να φυσού να σε πηγαίνω. Μέσα από φεγγαρά περάσματα και καρφές της θάλασσης τάνης. Νοτισμένα δέντρα με αράχνες προσημεία. Ακουστάς έχουν τα κύματα.
1: Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς φυλάς ψηφιαστά το τι και το έ.
0: Τριζήρω στο λαιμό στον όρμο, πάντα μη στο φως και η σκιά. Πάντα εσύ τα στεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πνεύμα.
1: Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι την εξιά.
0: Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα φωτιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες.
1: Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρύωνε, πάντα.